0: απόπτε η παλατίν σε ήλτσο λεγίλ.
1: Ha cambiado nuestro lamento en